0: ταξίδι.
1: Πιχτόγκιου Ράδιο.
2: Πιχτόγκιου Ράδιο.
3: Μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μήκες, μή